Αδειότον πόημα νέμα. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζύγοντα. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά γέννα ζα δρούγου, το βρος να γιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά γέννα ζα δρούγου, το βρος να γιου.